0: Πουσουλέμα. Ετράσιμα λενιωρά σαμπούρ. Όλια μους λαμπαρίγκο.
1: Λαμπαρίγκο.
0: Εσούλα τελέκυπια. Νενιωρά καγιάντο. Νέτε γενγά γενάρο.
2: Ερεμάγια.
0: Ασιά μου. Ιε όσα πέγε γιουόκινη. Μαϊλιά πατενίβο.
3: Μαϊλιά FM.